0: Electronics. Μίκου Γιουάι, it's your data.
1: Δεργώνει η μεσάζ ενόρμε προφερέντσεν του εμουσικόρε να νούμουν ένα WhatsApp. 069 24 28 873. Μια κόμπ
2: φορτού.